Yeah, what's if FIFA World Cup 2026 το τηλεφωνό του, α? Τσατσου! Ο Βέμπλου!

everything on Paradise 98 FM. Yes, we are. What's up, FIFA World Cup 2026? Το τηλεφωνό του, α. Τι τσου, ο Βέρντ.

Producing on Paradise 98FM. Και σπιάω, ατσέφι φαόλ γαπ, 22 δίσκη στο τηλεβίτσι εμπλοφωνό του, α. Τι τσου, ωφέα.

0: Paradise 98 FM News.
1: Ja, what's the FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του, α?
2: You're listening to Paradise 98 FM Mid AM Show.